Πάνω απ' την ψυχή μου θέλω έναν ήχο να ζεσταίνει το κορμί μου. Θέλω έναν ήχο, μια σπάνια μελωδία, να προκαλεί χαρά και όχι αηδία. Θέλω έναν ήχο να αγγίξει τη μορφή σου.